αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. Ακούτε
1: LGR. 3, 2, 1.
2: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
1: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: No, you're not.
1: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
2: I'm Elizabeth Chapman. I know.
1: And I'm Tony J.
2: All right, can we start again?
1: Go on then.
2: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
1: And I'm Tony J.
2: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m.
1: I'm Budger.
2: I'm talking.
1: Sorry.
2: Join us for Chai Ganella Jugovenda every Monday from 8 p.m. for Barea, Belares, and Banta. All four, I give up.
1: Something to look forward to. And then, got it?
2: Nah.
1: Have you finished what you wanted to say?
2: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole gulpan of Zaladina?
1: I'm Budger.
2: Delos Bandon. Chai Ganella Jugovenda.
1: Monday night mayhem.
2: Hade bale.
1: 8 p.m. onwards.
2: Be there.
3: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
4: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
5: The Cypriot Community Centre invites you to our popular bingo and souvlaki night on Friday 25th of September at 7 p.m. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prizes. Tickets are £25, including souvlaki and first game. Call us on 020-8881-2229 to book, or why not book a table with your friends? You can find us at Earlham Grove, London, N22 5HU, or email us on cycc6363@gmail.com.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: This is LGR.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
1: LGR, London Greek Radio. In the mix.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Star 103,3.
1: Είπα να πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου. Με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερη και άδικη μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω. Να ξεριζώσω κάθε λάθος που έχω κάνει. Και με έναν τρόπο μαγικό αυτό να φτάνει. Να μου ζητήσω για εμένα μια συγγνώμη. Που δεν με στήριξα ποτέ ούτε ακόμη.

Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτευσε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά μου.

γέμισαν οι τάδε ανασφάλειες. Γιατί δική του όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και

0: γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω.
1: Here we go. Ένα και μοναδικό.

σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: ένα και μοναδικό.
1: Σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ,

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 ώρα Λονδίνου. Μεσημέρι, ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να έχουμε όλοι μας. Θα δούμε λίγο τον καιρό. Σε λίγο θα δούμε και τα έντυπα, όπως κάνουμε πάντα, τα κυπριακά, τα ελληνικά και τα διεθνή νέα. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, ειδήσεις κάθε μία ώρα, αλλά πολύ μουσικούλα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, και όπως φαίνεται ο καιρός σήμερα είναι λίγο έτσι μουντός. Θα δούμε, θα βγει ο ήλιος, δεν θα βγει, άσε να δούμε, θα το εξετάσουμε το θέμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ένα και μοναδικό.

0: καιρός, κυρίες και κύριοι, για σήμερα. Προς το παρόν 18 βαθμοί Κελσίου, βροχούλα πέφτει, 95% βροχή, θα πέφτει μέχρι και το μεσημέρι και μετά θα ανέβει η θερμοκρασία γύρω στους 23 βαθμούς σήμερα. Γύρω στις 3 η ώρα θα είναι στους 23 βαθμούς. Ο ήλιος δεν προβλέπεται να βγει, αλλά μπορεί και να βγει, δεν είμαστε και σίγουροι. Και θα δύσει ο ήλιος στις 7 και 20 λεπτά με τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Ούτε φεγγαράκι προβλέπεται να βγει απόψε, για σας που θέλετε να ξέρετε. Θα ξημερώσει αύριο το πρωί με το καλό στις 6 και 34 λεπτά παρακαλώ, με τη θερμοκρασία να βρίσκεται στους, για να δούμε, 17 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα προγνωστικά που μας δίνουν οι ειδικοί για σήμερα μέχρι αύριο. Λοιπόν, η εβδομάδα που μας έρχεται, καθημερινά θα βρέχει λίγο, θα πέφτει βροχή, θα βγαίνει και ο ήλιος πιθανόν και η θερμοκρασία δεν θα ανέβει πάνω από 24 βαθμούς. Τις πιο πολλές μέρες θα είναι μέχρι και τους 22 βαθμούς και το ερχόμενο Σαββατοκυριακό θα πέσει και στους 18 βαθμούς, 19 κάπου εκεί. Αυτά είναι τα προγνωστικά. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, να είστε καλά, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα ρίξουμε και μία ματιά στα νέα, δηλαδή τίτλοι ειδήσεων νέων από Κύπρο, Ελλάδα και τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε λίγο τα έντυπα και αρχίζουμε με τα κυπριακά. Αστυνομικό θέμα, βουτιά θανάτου λέει, τετράχρονου από μπαλκόνι στην Έγκομη. Συνελήφθησαν οι γονείς. Οδηγούνται ενώπιον δικαστηρίου.

0: ανάλυση πολιτικής. Πιο κάτω το θέμα Μαζονάκη και πάλι το τραγούδι που δεν πρόλαβε να πει, η αποκάλυψη του Πάνου Φαλάρα. Πιο κάτω, ΑΕΚ Πάφος να συνεχίσουν το Νικηφόρο σερί, οι γηπεδούχοι να βγάλουν αντίδραση οι φιλοξενούμενοι. Γιώργος Μαζονάκης και πάλι τα 84 λεπτά από την διακοπή της πλασμαφαίρεσης μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ. Πιο κάτω, κυρίες και κύριοι, έβλεπα, λέει, μπροστά στα μάτια μου ανθρώπους να πεθαίνουν. Δεν υπήρχε τρόπο να επιζήσει κάποιος από αυτό. Συγκλονιστική ιστορία του Ραντ, ποιος είναι ο Ραντ, του ενός από τους δύο μοναδικούς επιζώντες του ναυαγίου. Μάλιστα. Πιο κάτω, συνέχεια δημιουργείς προβλήματα, έχω εντολές, αν υπάρχει χώρος να πας εκεί. Σύζυγος κρατουμένου διακόπτει το επισκεπτήριο γιατί δεν υπάρχει χώρος μητρικού θυλασμού. Μάλιστα. Πάνω από 1000 αυτοκίνητα σταμάτησε για έλεγχο αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επιμένει η ζέστη. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Στην Κύπρο μιλάμε τώρα. Πλήρωσε ακριβά το κυνήγι που έκανε. Παράνομα, λέει. 13.500 ευρώ εξώδικο σε 36χρονο στη Λάρνακα. Φάκελος πλασμαφαίρεση, σκανάρισμα πρωτοκόλων και πρακτικών και στην Κύπρο, το θέμα πάει στη Βουλή. Εφιαλτικά ευρήματα, διασύνδεση τρομοκρατικών δικτύων της Χαμάς σε Γερμανία και Κύπρο. Αυτά είναι τα κυπριακά εντύπα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Κυριακή. Και συνεχίζουμε, πάμε σε τραγούδι και θα δούμε και τα ελληνικά έντυπα σε λίγο. Καλή σας ημέρα, με λίγη βροχούλα την Κυριακή αυτή. Ο ήλιος, όπως έχω πει, δεν προβλέπεται να βγει, να κάνει την εμφάνισή του, αλλά εντάξει, θα περάσουμε, έχουμε συνηθίσει.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 38 λεπτά μετά τις 7, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε λίγο τα κυπριακά έντυπα. Θάνατος Γιώργου Μαζονάκη, το θέμα συνεχίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και παντού. Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού. Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα? Και ο κάτω, κατάθεση νοσηλεύτριας του γιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά από ό,τι ισχυρίζεται. Γιώργος Μαζονάκης λοιπόν διαψεύδει ο διοικητής του Ασκληπίου Βούλας για μυστική μεταφορά του τραγουδιστή. Τι θα υποστηρίξουν οι γιατροί στην απολογία τους? Ο ένας γεμάτιζε, η άλλη πανικοβλήθηκε. Φωτογραφία ντοκουμέντο από την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Έχουν και φωτογραφία. Και ο κάτω, στην Κυψέλη, ισχυρισμοί για τρίτο πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης. Μάλιστα. Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, κοιτάζουμε τα ελληνικά έντυπα. Καιρός στην Ελλάδα, φθινοπορεινό εξπρές. Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες? Και πιο κάτω, κτηματολόγιο, τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη? Αιτήσεις για χρησιχτησία και διορθώσεις. Χρησιχτησία, πρώτη φορά ακούω αυτή τη λέξη. Αιτήσεις, λέει, για χρησιχτησία και διορθώσεις. Ωραία. Όλα έχουν ένα όριο, σε εισαγωγικά. Ξέσπασμα Άδωνη Γεωργιάδη για fake news και προειδοποίηση για μηνύσεις. Η συνωμοσία και πάλι σε εισαγωγικά του διοικητή της έκτης ΙΠΕ με τον γιατρό στο Κορονάκι. Και ο κάτω, Αντώνης Ρέμος, Νάτος και ο Αντώνης Ρέμος, όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στην Θεσσαλονίκη, η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για το Μαζονάκι και το απρόπτο για την Γαρμπή, φωτογραφίες και βίντεο. Thriller, θα ήθελα για το προηγούμενο Αντώνης Ρέμος, ο καθένας με τον πόνο του. Thriller στην Ινδονησία, αγνοείται επιβατικό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες, είχε πάρει επικίνδυνη κλίση. Στην Ινδονησία, κυρίες και κύριοι, μακάρι να μην έχει βυθιστεί, μακάρι να υπάρχει ακόμα και να είναι ζωντανοί αυτοί που ταξιδεύουν. Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία, κουμπάρα για τη νέα γενιά. Τι κάνουν οι άλλες χώρες? Δεν το πιάσα. Μπορεί να ακυρωθεί η βάφτιση. Επικείμενη απόφαση του δικαστηρίου. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απειλεί τις εκκλησίες. Ωραία. Ο Γιώργος Μαζονάκης και πάλι, κύριε Λέισον. Λαϊκή εγρυπνία από αύριο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας. Η ανακοίνωση της οικογένειας. Ναι. No comment. Σύνοδος BRICS, ομόφωνη κοινή διακήρυξη με πειρά Σι κατά Τραμπ και λεπτές γεωπολικές ισορροπίες. Α, μάλιστα. Αυτά ήταν τα ελληνικά έντυπα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio. London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Γιώργος Μαζονάκης με τον Απόν. Μαζονάκης έφυγε, ο Απόν είναι παρόν. Πάμε να δούμε λίγο τα διεθνή νέα, κυρίες και κύριοι. Ιστοσελίδα FI, παραπάνω, ιστοσελίδα LIFO.gr/now/world. LIFO.gr/now/world. Ειδήσεις λοιπόν από όλο τον κόσμο με τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτική, οικονομία και πολιτισμό. Για να δούμε τίτλους ειδήσεων. Ο Καναδάς κάνει στροφή προς την Ευρώπη την ώρα που οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδεινώνονται. Νεπάλ. Εργαζόμενος επέζησε 10 μέρες, παρακαλώ, παγιδευμένος σε τούνελ πίνοντας, oh my god, λασπόνερο. Δεν το πιστεύω. Βρετανία. Ο Θεός είναι μεγάλος. Ο Θεός είναι μεγάλος. Βρετανία. Το Reform έλαβε δωρεά ρέκορτ ύψους 36 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο. Το Reform κόμμα δηλαδή επήρε 36 εκατομμύρια λίρες από δισεκατομμυριούχο δωρεάν για να προωθήσει τα, να προωθήσει τις ιδέες του. WSJ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συνδέουν κινέζικες δορυφορικές εικόνες με ιρανικό πλήγμα που σκότωσε 3 Αμερικανούς στρατιώτες. Πιο κάτω για να δούμε. Έχουμε και λέμε Σαουδική Αραβία κλείνει βασικό πετρελαιοαγωγό λόγω επιθέσεων drones από ιρανικό έδαφος. FTA ανοιχνεύτηκαν 22 κρούσματα λοιμόξεων σαλμονέλας που συνδέονται με φύτρες μπρόκολου. Oh. Πιο κάτω. Στενά του Ορμούς, συνάντηση μεταξύ Ιράν και χωρών του κόλπου στο Ομάν την Δευτέρα. Στην Χιλή, τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο Ευγυρίας. Oh, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ουγγαρία. Ο Πέτερ Μαγιάρ υπόσχεται κατάργηση των περιορισμών στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Ακούστε ξανά αυτό. Στην Ουγγαρία λοιπόν ο Πέτερ Μαγιάρ υπόσχεται κατάργηση των περιορισμών στην υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Δύο πατεράδες, δύο μαμάδες. Η απάντηση του Κρεμλίνου στον Ζελένσκι για ενδεχόμενη συνάντηση με τον Πούτιν στο Μαϊάμι. Στην Βρετανία η Downing Street απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ για τις δηλώσεις περί Ενωμένης Ιρλανδίας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί από φωτιά σε πλοίο, δεκάδες οι αγνοούμενοι. Συνελήφθη Βρετανός τουρίστας στην Τουρκία επειδή έφτισε την τουρκική σημαία. Τώρα και αυτός. Ντόναλντ Τραμπ από το Δουβλίνο θα ήθελε πολύ να δω μια ενωμένη Ιρλανδία. Αυτή είναι η 10 κορυφαίοι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026 και έχει εδώ ένα κατάλογο. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και έχετε πρόταση, μπείτε στο lifo.gr/now/world και εκεί θα δείτε ποιοι είναι οι 10 κορυφαίοι σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ευρώπης για το 2026.
Στην Σουηδία οι εξαιρετικά αμφίροπες εκλογές ενδέχεται να οδηγήσουν την ακροεξιά στην κυβέρνηση. Στην Βουλγαρία έκρηξη σε εγκατάσταση αποθήκευσης οπλών. Και ο κύριος Ζελένσκι είναι έτοιμος, λέει, να συναντηθεί με τον Πούτιν στην σύνοδο κορυφής της G20 στο Μαϊάμι. Και πώς θα ήταν το Instagram χωρίς αλγόριθμους, η απάντηση του CEO. Πώς θα ήταν λοιπόν το Instagram χωρίς αλγόριθμους, η απάντηση του GCO. Αν σας ενδιαφέρει, ψάξτε το θέμα μπαίνοντας στην ιστοσελίδα lifo.gr/now/world. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι και σιγά σιγά θα φτάσουμε στο επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8 και θα μπούμε στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα, όπου εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και κάποιες ανακοινώσεις μεταξύ τραγουδιών. Καλή σας ημέρα και πάλι, να είστε καλά.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, 11 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο, 11 λεπτά μετά τις 10 στην Κύπρο μας και την Ελλάδα μας. Καλημέρα όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Να διαβάσουμε τις ανακοινώσεις μας μεταξύ τραγουδιών, και η ανακοίνωση που ακολουθεί είναι από τον Greek Library of London. Ανοίγουμε, λέει, επίσημα τις πόρτες μας το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026. Κλείστε την επίσκεψή σας. Για πρώτη φορά η βιβλιοθήκη αποκτά το δικό της χώρο ανοιχτό στο κοινό. Επίσης, έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας ότι η βιβλιοθήκη απέκτησε το δικό της ηλεκτρονικό σύστημα και οι συνδρομές μας ανανεώνονται. Ο κατάλογος μας είναι πλέον online στο catalog.greeklibrary.org. Θα βρείτε ολόκληρη τη συλλογή μας με αναζήτηση, ανατίτλο, συγγραφέα, εκδότη, κατηγορία ή είδος. Βλέπετε αμέσως ποια βιβλία είναι διαθέσιμα και ποια είναι δανεισμένα. Ο λογαριασμός είναι δωρεάν και ανοιχτός σε όλους. Με αυτόν μπορείτε να περιηγηθείτε στον κατάλογο και να αποθηκεύσετε βιβλία στη λίστα επιθυμιών σας. Κάνετε κράτηση σε βιβλία που είναι δανεισμένο και να το ειδοποιηθείτε με email μόλις επιστρέψει. Κλείσετε την επίσκεψή σας λοιπόν. Η επίσκεψη κλείνεται εκ των προτέρων. Είμαστε μια μικρή βιβλιοθήκη που λειτουργεί με εθελοντές και οι θέσεις είναι περιορισμένες, οπότε χρειάζεται να κάνετε κράτηση πριν έρθετε. Η κράτηση γίνεται με ένα απλό τρόπο σε ένα λεπτό. Μπείτε στο catalog.greeklibrary.org/opac/visit, διαλέξτε ημερομηνία και ένα 15 λεπτό παράθυρο αφήξης. Αφήστε μας το όνομα και το email σας, θα λάβετε αμέσως επιβεβαίωση με email. Η θέση σας είναι εξασφαλισμένη για τουλάχιστον μία ώρα και τις ήσυχες μέρες μπορείτε να μείνετε όσο θέλετε. Δεν χρειάζεται να είστε μέλος για να μας επισκεφτείτε. Αν όμως είστε, συνδεθείτε πρώτα ώστε η επίσκεψη να καταγραφεί στον λογαριασμό σας. Αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους εκεί στην Greek Library of London και ευχόμαστε ότι το καλύτερο. Και για να δω, γιατί ακούω βροχούλες πέφτουν έξω, για να δούμε τον καιρό λίγο τι γίνεται ακριβώς. Ναι, έχουμε βροχή αυτή τη στιγμή εδώ στη γειτονιά μου, 50%, και θα συνεχίσει η βροχή μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία είναι γύρω στους 21 βαθμούς, θα ανέβει μέχρι 24 βαθμούς λίγο πιο ύστερα και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι. Ο ήλιος θα ντύσει 7 και 20 λεπτά. Αυτά λοιπόν, και για να δούμε το γιασεμίνι της πόρτας σου, που ήρθα να το κλαδέψω και νόμισε η μάνα σου πως ήρθα να σε κλέψω.

0: Αυτά λοιπόν, και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, μια πολύ ενδιαφέρον ανακοίνωση, η οποία ανακοίνωση μιλάει για την υγεία των ανδρών, η οποία έχει σημασία και βεβαίως έχει σημασία. Εκδήλωση λοιπόν εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove Wood Green N22, θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 12 έως τις 3 η ώρα το απόγευμα, εκεί στο ισόγειο, στον χώρο εκεί του καφέ. Και το θέμα είναι ευκαιρία να συναντήσετε τον Δόκτωρα Τζέι Τόμας και την ιατρική ομάδα από το Cheshire Road Surgery, όπου θα μιλήσουν για τον καρκίνο του προστάτη και του εντέρου, πληροφόρηση από την ομάδα Διαβήτη, έλεγχος αρτηριακής πίεσης, και όλα αυτά γίνονται με την βοήθεια και την αιγίδα του British Heart Foundation. Αυτά κυρίες και κύριοι για χαλάρωση, μια συζήτηση λοιπόν που ενδιαφέρει ειδικά τους άνδρες, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 12 έως τις 3 το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάει πίσω και πάλι με τραγουδάκι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδείων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

του, αρετούσα του. Ακούστε κυρίες και κύριοι για το πίνγκο και σουβλάκι που θα γίνει εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 το βράδυ. Cypriot Community Center Bingo and Kebab Night. Come and enjoy a fun, relaxed evening with great prices. Friday, 25th of September 2026. For tickets, call 0208-881-2329 or send an email to cycc6363@gmail.com. Για να κρατήσετε λοιπόν θέσεις, τηλεφωνήστε στο 0208-881-2329 ή στείλτε email στο cycc6363@gmail.com. Αυτά. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε σε όλους εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο και καλημέρα να πω στην διεύθυνση, την κυρία Χρυσταλλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης και όλο το προσωπικό εκεί που πάντα είναι πρόθυμοι να μας εξυπηρετήσουν με καλοσύνη. Χαιρετώ λοιπόν τον Λούι Σταυρή, τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρη, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του, όλους εκεί στο καφενείο, τον Κώστα και την ομάδα του εκεί, την Βικτόρια, την Άννα, την Μαρία και όλους τους θαμώνες, και να ευχηθούμε να έχουν μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα όλοι τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντοτε για την καλή συνεργασία και αγερομπάζω και έρχομαι αυκήν στη γειτονιά σου να ειδώ τα, να ειδώ τα μαύρα μάτια σου, να ειδώ και την τορκάνη σου.

Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ίσως αύριο λοιπόν, ίσως αύριο, για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα, να καλημερίσω εσάς που επικοινωνείτε και να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Ανδρέα από τον Αποστόλο Ανδρέα και την ομάδα του εκεί. Ευχαριστώ τον κύριο Πέτρο. Ευχαριστώ την κυρία Ανδρούλα. Ευχαριστώ την κυρία Εύα Λισάνδρου. Καλή σας ημέρα και να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Κυριακή. Το ίδιο και το Δημήτρη. Ο Δημήτρης Μορφύρης, ο οποίος εύχεται σε όλη την παροικία να είναι καλά. Να καλημερίσω και το φίλο μου τον Γιώργο τον Μασό. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο, και την κυρία Αντρούλα και όλη την υπόλοιπη οικογένεια. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που με ακούτε. Και να τους χαρίσω κυπριακό τραγούδι που αρέσει πολύ, η κυπριακή μουσική και τα τραγούδια, σε όλους εσάς που έχω προαναφέρει. Είναι η Λέξη Μιτσά μαζί με την Κωνσταντίνα.

0: πολύ όμορφο τραγούδι. Λοιπόν, για να δούμε. 39 σχεδόν 40 λεπτά μετά τις 8 εδώ στο Λονδίνο και συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω λίγο, κυρίες και κύριοι, για το τρίτο Bicommunal Cypriot Festival, το οποίο θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αρχίζει από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα με πολλά και διάφορα, είσοδος ελεύθερη. Και περισσότερες λεπτομέρειες θα δώσουμε εντός των ημερών, πολύ σύντομα. The Third Bicommunal Cypriot Festival. It will be Sunday the 4th of October 2026 at the grounds, external grounds and also ground floor of the Cypriot Community Center, Elm Grove, Wood Green, London N22. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Entrance will be free. More information very soon. Και να πούμε ότι χορηγεί για το φεστιβάλ, χορηγεί επικοινωνίας, media sponsors, είναι το LGR, είναι το Hellenic TV και η Παρικιακή επίσης. Λοιπόν, και για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε και λέμε, έχουμε το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο τραγούδι θα ακολουθήσουν κάποια διαφημιστικά. Νομίζω να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά τα διαφημιστικά μας, κυρίες και κύριοι, και θα γυρίσουμε πίσω μετά το επόμενο τραγούδι. Αυτά, λοιπόν, Record of the Week είναι το τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου, παρακαλώ, και Παγκόσμια Μέρα Ψεύτη. Ωραία.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

λοιπόν, χωρίς εσένα. Να σας πω λίγο για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται, κυρίες και κύριοι, στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall, την 5η 22 Οκτωβρίου, με χορηγό το Garry's Capital και Alpha Punk Λονδίνου και official radio partner London Greek Radio. Κωνσταντίνος Αργυρός, one of Greece's biggest stars, one night only at the Royal Albert Hall on Thursday 22nd of October, sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Λοιπόν, και εσείς που τον αγαπάτε, ψάξτε το θέμα για να πάτε να το δείτε. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε, να μας τραγουδήσει το τραγούδι «Καμπάνες». Για να δούμε. Πάμε.

Πες μου τον λοιπόν, Κωνσταντίνος Αγυρός, που έρχεται στο Λονδίνο στο Royal Albert Hall την 5η 22 Οκτωβρίου. Για να δούμε, να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας. Να χαιρετήσω όλους εκεί στο Δήμος Continental, στο 8 Green Lanes, Palmer's Green, τον Μάριο και την Ειρήνη, καλή σας ημέρα και καλές δουλειές εύχομαι. Επίσης, να πούμε καλημέρα, I want to say good morning to everyone at Asteria and Cleaners Unite, as well as Γιώργος Αρναούτης, στον κύριο Γιώργο Αρναούτη, good morning to you, Cleaners Unite, the boys and the girls, thank you very much for your services. Και να πάμε λίγο εκεί στο Wilton, εκεί στο Southgate, να χαιρετήσω τον Άντι που τον είδαμε χθες μαζί με το φίλο μου το Ξενάκη και πήγαμε εκεί και μιλήσαμε με τον Άντι. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία, καλέ μου φίλε Άντι, και τους υπόλοιπους, τα κορίτσια εκεί και τα γόρια. Να είστε καλά. Και να χαιρετήσω επίσης το Διόνυσος, εκεί όλα τα καλά παιδιά. Να πάμε και λίγο εκεί στο Αρώμα Πατήσερη και να χαιρετήσουμε τον κύριο Αντρέα και την κυρία Μαρία και την κυρία Λίτσα και τους υπόλοιπους, όλο το προσωπικό εκεί, και καλή Κυριακή να έχετε όλοι σας, καλές δουλειές πάντα, το Παπινώντας πιο κάτω, καλή σας ημέρα. Και να γυρίσουμε λίγο πίσω εδώ στο Palmer's Green και πάλι, και να πούμε καλημέρα στο Kiki's Pouches, στο Ζούρτος, στο Mom's Bistro, στον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον Roger Craig. Καλημέρα φίλε μου. Και επίσης να χαιρετήσω όλους εκεί στο Middleton Road, Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους εκεί πιο κάτω στο καφενείο, τον Νικοσία, απέναντι είναι ο Κυπρέος. Και επίσης πριν φύγω από την περιοχή, να πω καλημέρα σε όλους εκεί στο Taste of Cyprus, που γυρνώντας από το Wilton πήγαμε εκεί και πιάμε και ένα καφεδάκι εκεί. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο μας τον Μότι. Ευχαριστούμε την Ειρήνη και τους υπόλοιπους εκεί. Και να καλημερίσω τον Κρις που τον συναντήσαμε χρες, τον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Ευχαριστούμε Τόνι, καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Και ευχαριστούμε για τον καφέ. Χαιρετώ επίσης τον Κώστα τον Καλμαρά, χαιρετώ τον Σαββάκη, χαιρετώ τον Ιουσούφ, χαιρετώ τον Ανδρέα, τον Δημητράκη, όλους εκεί. Και να τους χαρίσουμε, λέω, το επόμενο τραγούδι.

βρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες σου πετάει.

0: Λοιπόν, μια όμορφη θάλασσα όταν βρέχει. Καλημέρες, θέλω να πω. Εκεί στα δύο καταστήματα Δέσποινας Foods, στην κυρία Δέσποινα και το προσωπικό της. Καλή σας ημέρα, έχετε καλές δουλειές πάντοτε. Με πολλές ευχαριστίες για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Επίσης, καλημέρα στον Δόκτωρ Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Ευχαριστούμε πολύ. Και επίσης, καλημέρα στον κύριο Μελή, στην κυρία Αναστασία Ούρης, στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens. Και πολλές ευχαριστίες, κύριε Μελή μου, για την συνεχόμενη στήριξη. Χορηγός κάθε Κυριακή στις συνδέσεις με τις εκκλησίες, και ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μελή και την οικογένειά του. Και επίσης να πω καλημέρα σε όλους που είναι στα μάξη και πάλι, ο Πάνος ο Σαββίδης, ο φίλος μου ο Πάνος ο Σαββίδης, ο Τζίμι Ανδρέας, καλημέρα αγαπητέ, τι κάνεις, εύχομαι να είσαι καλά. Στον κύριο Ανδρέα που πηγαίνει προς εκκλησία, καλημέρα στον κύριο Αδάμο Παναγή και την οικογένειά του, στον Δώρο τον Μούλο που συνήθως είναι στα μάξη και ακούει, στον Τάσο τον Χάνα το ίδιο, και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγουδάκι. Και το ίδιο τραγούδι να το χαρίσω και στην κυρία Έλλη που της αρέσει πάρα πολύ. Είναι, κυρία Έλλη μου, τα δύο, το Γιασεμί και ο Κρίνος που τσακώνονται. Επίσης αρέσει και πολύ στον φίλο μου τον Φίβο και την Χριστάλα. Γιατί όχι, πάμε να τα ακούσουμε όλοι μαζί, να το απολαύσουμε.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: πολύ το τραγούδι. Το απολαύσαμε. Και να πούμε καλημέρα εκεί στο Χάριγκεϊ, τον Τάσο και τον Νίκ, εκεί στον Νίκο Ρεφρέντες. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα στην οικογένεια όλη. Και χαιρετώ επίσης όλους εκεί στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, τον πρόεδρο και την επιτροπή όλη. Ξανά καλημέρα στον φίλο μου τον Τόνι Θεοδόρου. Επίσης λίγο πιο πάνω να πάω στο Λούτσια. Καλημέρα στον Θανάση, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στη Χριστίνα και τους υπόλοιπους. Και απέναντι καλημέρα στο YNS. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Καλή σας ημέρα, άστε καλά, 19 τα λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Λονδίνο.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Spoilt for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world-famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να καθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night. Live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Δημητρίου in English. 020 88 89 98 88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ήταν θέλει τα λόγια τα πολλά η Έλληνα Χατζαξέντη. Μπράβο, συγχαρητήρια Έλληνα, μου να είσαι καλά. Και τα πολλά λόγια είναι φτώσια που λέμε. Πάμε απευθείαν να ακούσουμε δυο-τρία κυπριακά, έτσι. Γιατί μας αρέσει και το κυπριακό τραγούδι και ο στίχος. Θέλω να πάω έσω μου το πρώτο που το ζητάτε συνέχεια και σας υπερευχαριστώ. Πάμε να τα ακούσουμε.

για να δούμε, 33 τα λεπτά μετά τις 9, πλησιάζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το τέλος και αυτής της τρίτης ώρας για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για την Κύπρο μας. Κωνσταντίνα, σε μουσική, Στάλος Χαραλάμπους. Νόχαραλάμπους, Στάλος Γεωργίου, με συγχωρείτε.

Αυτά λοιπόν από την Κωνσταντίνα και πάμε για να δούμε τι έχουμε τώρα. Για να δούμε. Ακούσουμε ακόμα ένα-δυο κυπριακά νομίζω. Έτσι. Και μετά, για να δούμε, έχουμε εδώ. Να ακούσουμε έτσι αυτά τα κυπριακά, τα παραδοσιακά. Πιάστε κοπέλες των χωρών, τώρα που έχουμε καιρόν.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αυτή είναι η ζωή λοιπόν, μακιαρισμένη. Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με λίγη μουσικούλα μέχρι τις 10, που θα είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Εγώ πρέπει να σας αφήσω τώρα, να σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε πάντα καλά και τα καλά σας τα λόγια, τα εκτιμώ. Και να ευχηθώ να έχουμε υγεία όλοι μας, γιατί είναι το σημαντικότερο στη ζωή. Και τα υπόλοιπα εμείς θα φτιάχνουμε οι άνθρωποι. Και να έχουμε καλές ώρες, καλές στιγμές της ζωής. Να διαβαίνουμε λεωφόρους φωτεινούς. Και τι άλλο να πω. Να αγαπάμε αλλήλους, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο εμείς. Αύριο λοιπόν στις 10 η ώρα Ρονδίνου, το πρωί, 10 ώρα Ρονδίνου πρωί. Να είστε μαζί μου και είμαι σίγουρος ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Αυτά. Προς το καλόν. Σας αγαπώ και bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
2: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
1: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
2: What's their name again?
1: geodrive.cy.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: London Greek Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

συμφωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Καλημέρα Κυριακή. Εδώ LGS στους 103.3 στα FM. Σήμερα θα συνδεθούμε ζωντανά με τον ελληνικό Ορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road για την πρωινή Θεία Λειτουργία. Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρουν το Αναστάσια Lodge και το Autumn Gardens.

Θεός και ουδείς αναβεύηκεν εις των ουρανών, ημί εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός εν το ουρανό. Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφη εν τη ερημό, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτε, αλέχει ζωήν αιωνίων. Ούτω γάρ ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενήν έδωκεν, ή να

0: έκφραση. Αλλά όμως δεν την άχωνε των μετρητών σου και ανθρωπίνων.
1: Ήτο!

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα Κωνσταντίνου του Λειτουργούντος Ιερομονάχου Καρόλου του Βασιλέως ημών της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού τούτου του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου των Κηδεμόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος του Ευσεβούς ημών Έθνους Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν αυτό καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων ημών των προσελθόντων εις την θείαν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων εξ αυτής, μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, πάντων των επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, όν τα ονόματα εμνίσθημεν εν τη Αγία και Ιερά ημών προθέσει, και ον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών, Χριστή Κυριός ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους

0: φυλακά των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: For pardon and forgiveness of our sins.

0: Father and our whole life to Christ our God.
1: Holy, O Lord.
0: Διά των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι,

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.
1: I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord, Jesus Christ, the Son of God, the only begotten, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten, not made, of one essence with the Father, by whom all things were made, and for us men and for our salvation, came down from heaven, and was incarnate of the Holy Spirit and of the Virgin Mary, and became man. And he was crucified for us, under Pontius Pilate, and suffered, and was buried. And the third day he arose again, according to the Scriptures, and ascended into heaven, and sits at the right hand of the Father, and shall come again in glory, to judge the living and the dead, whose kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, in the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who with the Father and the Son together is worshipped and glorified, and spoke by the prophets, in one holy, Catholic, Apostolic Church, I acknowledge one baptism for the remission of sins, I look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come. Amen.
2: Let us stand well, let us stand with fear.

0: Take it, this is my body which is broken for you, for the remission of sins.
1: Amen.
0: Πιέτε εξ αυτού πάντες του το έστι το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins.
1: Amen.
2: Θα σου πάνε παρουσίας.

0: Εν πρώτης μνήστητε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Νικήτα, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
2: Among the first remember Lord.

0: της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ Κύριε.
0: Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με

0: Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ. Κύριε ελέησον.
1: Άσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ότι Συ ο αγιασμός ημών, και Συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας

0: Γεια σου, έξω από την αρχή.
1: Κυρίου Δεϊθώμε.
2: Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Grand peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority and to all your people, for every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights, and to you we offer glory and thanks and worship. Father,

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Ανδρέου, Αντωνίου, Γιαννάκης, Κατίνας, Βασιλικής, Άννας, Μαρίας, Κωνσταντίνου, μετά των συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών, των επιτελούντων την

Πέρ του διαφυλαχτήν εν την Αγίαν Εκκλησίαν και πολλήν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σχισμού, καταποτισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, άλλων φύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενήν και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποσρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικίας αυτοαπειλής και ελεήσε ημάς, ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών.

0: άκουσε. Πάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων, περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
3: και το πνεύματι σου.
2: Τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν.
1: Συ Κύριε.
2: Δέσποτα πολύ έλεη Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Πρεσβείες Πανακράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, στασίες του Τιμίου εν πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου, Επισκόπου Μύρων της Λυκίας, Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος, Λουκά, Επισκόπου Συμφερού Πόλεως και Παρθενίου, Επισκόπου Λαμψάκων των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Παϊσίου του Αγιορείτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Εφραίμ του Κατονακιώτου, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Ιωνυσίου του Ενολύμπο, Δαβίδ του Γέροντος και Ιακώβου του Νέου, των Ενεβία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, Μάρτυρος Κορνηλίου, του Εκαντοντάρχου, ου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτων πίσων δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών τη ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσον τα ψυχά ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
0: Αμήν.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ιησούς Θεό, Θεός ημών, ο ευλογήσεως πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πέντε και χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων και το έλεον και πλήθυναν αυτά εις την κοινότητα τάφτην εις τους οίκους των εορταζόντων και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πεις τους δούλους σου αγίασον ότι σοι ο ευλογών και αγιάζων Χριστέ ο Θεός, τα σκήτα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμπομεν σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: το Απολλωνός προβάλλον εμπνοήμη, κάτσε μέσω και σώσον με.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδάξον με τα δικαιώματά σου, ο πάλε με εκμειών των πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμή σας. Παραβάσει εντολής δε πάλι με επιστρέψας εις γυναίξης ελήφθην, εις το καθομοίως είναι επανάληψη.

0: Ενών τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον. Φιλά τον αυτάσει στην μακαρίαν ζωή την πάραση φιλάνθρωπε.
1: Στην κατάπαυσή σου Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσον. Και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σ' αθάνατος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τάσω δύνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτός και τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσο.
2: Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ημών η αγνή και άχραντος παρθένος η Θεώνας πόρος και ίσασα πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τας ψυχάς των δούλων σου.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου διομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού Γρηγορίου Αρχιερέως, Λεοντίου και Νικηφόρου των Ιερομονάχων Κυριάκου, Βασιλείου, Ανδρέου και Χαραλάμπους των Πρεσβυτέρων Βόρη, Ιακώβου, Ανδρέου και Νικολάου των Νεοκόρων Εφροσύνης, Αθανασίου, Ελένης, Κυριάκου, Ιουλίας, Ευδοκίας, Γεωργίου, Θωμά, Γεωργίου, Ηρακλής, Γεωργίου, Δήμητρας, Κλία, Ελένης, Φλόρας, Λέλας, Χρυσταλούς, Θεοδόρου, Χριστοφόρου, Ανέτας, Μιχαήλ, Χριστοφόρου, Αγγελικής, Κυριάκου, Αντώνη, Ζαχαρία, Μαρίας, Χαραλάμπους, Λουκά, Παντελή, Ανδρέου, Νίκου, Παναγιώτη, Κώστα Γιώργου, Κυριακής, Χριστοφή, Κατερίνας, Αλεξάνδρου, Ανδρέα, Ζαχαρία, Πέτρου, Κέι, Βασιλείου, Κωνσταντίνου, Βασιλικής, Αναστασίας, Πασχάλη, Ευαγγέλου και Δέσποινας, Μικαλίνας, Αριστίδη, Φώτη, Σωτήρη, Κυριάκου, Σωτήρας, Γεωργίου, Θεοδόρας, Ηλία, Πέτρου, Αγγελικής, Νικαλούς, Νίνας, Αλεξάνδρας, Στέιου, Ηλίας, Ανδρούλας, Κώστα, Μαρίας, Χριστοδούλου, Βασούλας, Μαρούλας, Κρίς, Λούι, Παναγιώτας, Παγώνας και Γιανούλας, Μυριάνθης, Ανδρέα, Παναγιώτας, Παναγιώτη, Παναγιώτη, Αργύρη, Ευσταθίας και Στέιου, Θεοφάνη, Βασίλη, Γιαννάκη, Γιάνκου, Θεοδόρας, Λενούς, Μαρίας, Ανδρούλας, Βασίλη, Γιάνγκος, Δήμητρα, Μαρίνας, Σοφίας, Παντελή, Ηρακλή, Βασιλικής και Ανδρέα, Άννας, Χαραλάμπους, Πολυβίου, Ανδρέα, Παρασκευής, Γιώργου, Ελένης, Ανδρούλας, Σάβα, Κυριακούς, Σοφίας, Παντελή, Σταυράκη, Ανδρέου, Βασιλικής, Κώστα, Μαρούλας, Μάμας, Παρασκευούλας, Κούλας, Ανδρέα, Βασιλικής, Πανίκου, Λευτέρη, Μαρίας, Παναγή, Παναγιώτας, Κατερίνας, Βασιλούς, Γεωργίου, Γιώργου, Εύας, Στέιου, Γεωργίου, Μαρίας, Δήμητρας, Κεντίας, Χρυσοστόμου, Μαργαρίτας, Αναστάση, Θέκλας, Αδάμου και Λάμπρου, Σάβας, Ανδριάνας, Μαρούλας, Δημητράκη, Κυριάκου, Κυριακής, Ελένης, Γαβρίλ, Στυλιανού, Μυριάνθης, Γεωργίας, Γεωργίου, Δημήτρας, Δημητρούς, Τοουλή, Άννας, Ανδριανούς, Κυριάκου, Πρεσβυτέρου, Γεωργίου, Λάμπρου, Φέδρας, Μαρούλας, Νικηφόρη, Ρωμονάχου, Χριστάκη, Ιακώβου, Γαριφαγιάς, Αναστασίου, Λουλούδας, και υπέρ τους χωριθήνε αυτών παμπλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τας ψυχάς αυτών εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμε.
2: Κύριε ελέησον.
0: Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότας κλείστης των ουρανών βασιλείας και της η χάρη του δεσμήντα και λύντας των ανθρώπων αμαρτίας, μετά την Αγίαν σου εκ νεκρών τριήμερων εξανάστασιν της εις Αγίης μαθητές και ιερείς αποστόλης δωρησάμενος εξουσίαν, ώστε δεδεμένα είναι και εν το ουρανό όσα δι' αυτόν εν γη δέδεντε, και λελειμμένα ως αυτός εν το ουρανό όσα δι' αυτόν εν γη λέλλεινται. Διαδόχους δε ημάς τους ευτελείς και αναξίους δούλους σου της αυτής ταύτης παρασού υπεραγίας δωρεάστε και χάριτος, διαφάτος σου φιλανθρωπία καταξιώσας γενέστε, ώστε και ημάς ούτω δεσμήντε και λύειντα εν το λαό σου συμβαίνοντα, αυτός πανάγαθε βασιλεύ διεμού του ταπεινού και αναξίου δούλου σου, συγχώρησον τους δούλους σου τούτους, είτε εν το παρόντι δύο ως άνθρωποι επλημέλησαν, και άφες αυτής όσα εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν ημάρτησαν, λύσας αυτής και των επικείμενων εθιονδήποτε τρόπων δεσμόνων αυτή καθεαυτής εξυναρπαγής ή άλλης την ως αιτίας έδισαν, είτε υπό αρχιεραίους είτε παράλλου την ως φθόνο και συνεργεία του πονηρού, ή ούτων υπέστησαν ολίσθημα, ευδόκησον ως μόνος αγαθός και πολυέλεος, τασμέν ψυχάς αυτών μετά των Αγίων τα χθήνα των απαιώνων σοι ευαρεστησάντων, τα δε σώματα την παρασού δημιουργηθείς η φύση δοθήνε, ότι ευλογητός και δοξασμένος υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Του Κυρίου δεηθωμέν.
0: Ο God of spirits and of all flesh who are troubled down death, past the power of the devil, granted life to your world. To you yourself, O Lord, give rest to the souls of your servants who have fallen asleep in a place of light, a place of green pasture, a place of repose, where there is no grief, sorrow, or mourning. Forgive every sin which they have committed in word or deed or thought, for you are a good God who loves mankind. For there is no one who lives and does not sin. Only you are without sin. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your servants who have fallen asleep, O Christ, our God. And to you we ascribe glory together with your beginningless Father, your all holy and good and life-giving Spirit, now and forever and to the ages of ages. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιωνίας εσύ μνήμη αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών.

0: Αγαπητοί χριστιανοί, Κυριακή πρώτης υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και ακούσαμε σήμερα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, είδαμε την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο, τόσο πολύ λέγει ο Ευαγγελιστής, ο Θεός αγάπησε τους ανθρώπους και τη δημιουργία, πως έστειλε τον μονογενή Υιό. God loved so much His creation and human beings, and He sent His only begotten Son to this world. It is almost impossible for us to understand, to comprehend the mystery of the incarnation of God Himself, and why and how Jesus decided to be a perfect man in this world and walk among us to save the human race. And you, and we, as we celebrate all these days the exaltation of the Holy Cross, we decided to refuse Him, to denounce Him, and to crucify Him. And through this crucifixion, δια της θυσίας του, ο Ιησούς Χριστός ήλθε να αγιάσει και να σώσει το γένος των ανθρώπων, to save the human race. The love of God sometimes is misunderstood. And most of us, whenever we are alone and desperate, whenever we lose ourselves in the darkness of the everyday life, the various problems that occur through our life, most of the times we tend to forget that He is standing there, and Jesus has given His life as a perfect human for all of us. And whenever we pray with a pure heart to Him, He is going to be with us, and He's never leaving us. Unfortunately, most of us, we forget, and we try to stand in our feet by our own. We believe we can achieve everything, tend to forget that God loves us and is there waiting for us with His arms open. Some of us, we are just sad or desperate. Some of us, we are losing our hope. There are people who stop even to believe. But the truth is, God is always there, always waiting for us. And He is not hiding. He is right in front of us. The only thing we need is to open the eyes of our heart, of our spirit, and see Him and accept Jesus in our life. Ο Χριστός, δια της θυσίας Του, ήρθε να αποδείξει ότι δεν είμαστε εγκαταλελειμμένοι, δεν είμαστε μόνοι μας, ότι μπορούμε, όπως ο ίδιος είπε και είναι καταγεγραμμένο στα Ευαγγέλια, μόνον με την επίκληση του ονόματός Του να σωθούμε και να αλλάξουμε τη ζωή μας. We can change our life anytime. The only thing we must have to remember is like that Jesus is there waiting and He is loving us. And as He is showing love and compassion for all of us, we need similarly to show love and compassion for the rest of the world. Whenever we forget our neighbor, whenever we love ourselves more and we only care about our family, our children, the future of our family, we must look ourselves in the mirror, into the eyes, once again, and remember that this kind of love is not enough. Because whoever loves only himself and his wife, his daughter, and he doesn't care for other people, at the end of the day, he will be desperate, naked, alone, because the moment when he will be called to leave his bones and blood and flesh on the ground in this life and leave and find himself naked in front of Jesus Christ is not far away. And it might come, and I hope for all of us, when we are very, very old, but it may also come in our 70s, 60s, 50s, 40s, and 30s. And we have to be prepared. We need to be ready. And this kind of love we receive from God, we have to give it back as a gift to every and each human being in this life. Because the Holy Cross, which we celebrate, means sacrifice. And the sacrifice of Jesus is the sacrifice from each one of us who is baptized in his name. And it may sound difficult, but if we have strong faith to him, we can face any difficulties in this life. And whenever we have problems, even, for example, a fatal disease, we should never lose our faith to Christ and our trust on him. Because whatever seems to be very strong and important to carry now here in this life and time, when we will be in the eternal life living with him, it will be just like a bad dream lasting a second. We need to have faith in him, and we need to give the love of him that we heard in the gospel today. We give back this love to God and to every human being. It is not difficult for all of us to offer 10 minutes a month to some people who are in need, to remember a neighbor who is abandoned, to remember a relevant or an old friend who no one remembers him anymore, all who have all forgotten them. We can just spend 30 minutes a month and go to our old neighbors and offer them some chocolates, a smile, some love, some of our time, and this is more than enough to make them happy. This love we receive from Christ, we have to offer it back as a gift. This is the cross we have, all of us, to be crucified in this life. Of God and the world more than we love ourselves. Because Jesus, he came and he offered himself a sacrifice because he loves everyone and each one of us without any question. This is the feast of the exaltation of the Holy Cross. It is the glory of the cross. It is the glory of all Christians. It is the glory of offering ourselves everything from our lives as a sacrifice and as a gift to God and to other people who need it. Let's not forget to smile, not forget to give our happiness, our hope, our compassion, our understanding, and our love to all the people who are in need. Let's not forget to open our eyes and understand who is in need. Most of the times, we pretend we don't see it. We are in a rush. We have so many family obligations. We have bills to pay, have so many things to do, and we never find time to call someone who needs us, to visit an orphanage, to visit a house of old people, or to donate £20 a month to the missions to the people in Africa who have nothing to eat and no hope in this life. We must remember that when we bow in front of the cross and we kiss the cross and kiss the feet of Jesus Christ, it means we are his followers, his disciples. And as his disciples, we need to imitate him and follow him and do exactly the same as he did, to offer ourselves to the world. Χρόνια πολλά, χαίρομαι ιδιαίτερα που μετά πολλούς μήνες έρχομαι ξανά στην όμορφη εδώ κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, τον αγαπητό πατέρα Κωνσταντίνο και όλους σας τους επιτρόπους και όλη την Εκκλησία. ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλους μας. Χρόνια πολλά.
1: Πρωτού πούμε το διευχόν, να ευχαριστήσουμε και εμείς και εγώ προσωπικά και εκ μέρους του Προεδρείου και του Προέδρου και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Θεοφιλέστατε την αγάπη μας προς το πρόσωπό σας που σας έχουμε πάλι κοντά μας. Έχετε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας και το γνωρίζετε αυτό. Και ο Άγιος Γιάννης, όποτε θέλετε, με πολύ πολύ αγάπη, σας περιμένει με τις πόρτες ανοιχτές. Ξέρετε, ο Θεοφιλέστατος ο Μάξιμος, ο κύριος Μάξιμος, ήρθε από το μακρινό Μπέρμιγχαμ για να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Δύο πραγματάκια μόνο να πούμε, ότι το Σάββατο, κάτι το οποίο δεν είναι στο πρόγραμμα, θα γίνει αγγλική θεία λειτουργία από τις 10 μέχρι τις 11 και 4. Επαναλαμβάνω, το Σάββατο 19 του μηνός στις 10 η ώρα θα έχουμε αγγλική θεία λειτουργία, 10 με 11 και 4. Επίσης, υπενθύμηση ότι την επόμενη Κυριακή, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, ο ναός μας ξεκινάει το κατηχητικό σχολείο στις 12 η ώρα μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Θα παρακαλούσα πολύ αυτά τα δύο τα μηνύματα να τα μεταφέρετε και στους συγγενείς σας, στους φίλους σας, και για το Σάββατο, για την αγγλική λειτουργία, και για το κατηχητικό μας την Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Αφού του πούμε το διευχόν, θα περάσετε από τον Θεοφιλέστατο να πάρετε το αντίδωρο, θα περάσετε και από μένα, θα πάρετε ένα γλυκό, ένα κέρασμα, και ο καφές και το τσάι σήμερα θα δοθούν στο σχολείο και όχι στο χολ. Επαναλαμβάνω, ο καφές και το τσάι στο σχολείο, όχι στο χολ. Του Κυρίου δεηθωμέν.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει ευμάστη αυτού, θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον,
1: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξου και πανεφήμων Αποστόλων, δόξου και καλλινή παρτίων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεών.

0: Πνεύματος Αγίων των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς χρόνια πολλά.

0: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι παρικία. Εδώ LGR στους 103 και 3 στα FM. Μόλις παρακολουθήσατε την πρωινή θεία λειτουργία ζωντανά από τον ελληνικό ορθόδοξο ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο White Man Road. Το πρόγραμμα αυτό ήταν μια ευγενική προσφορά των οίκων ευγερίας Αναστάσια Lodge και Autumn Gardens. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR London Greek Radio για τη συνέχεια του προγράμματος μας. Καλή σας Κυριακή!
1: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Πολύ ωραίο τραγούδι, Γιώργο Σμασονάκη, σαν ήμουν παιδί. Παραμένω από το δίσκο, το άλμπουμ Σάββατο,

0: καλό. Πάμε να ξανάσαι σε όλη την μεγάλη παρέα μας.
1: Μη το πεις ξανά, δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talents and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Εδώ LGS στους 103 και 3 στα FM. Και πως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα ακούμε τα όμορφα μας τα κυπριακά τραγούδια ή τραούφκια αφιερωμένα στην κυπριακή κουλτούρα και στο διάλεκτο.

Πολύ ωραία. Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζη Μιχαήλ σε αυτό το αναδραστικό κομμάτι, κυπριακό, ωραίο κυπριακό τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε ένα κλασικό τραγούδι. Θα ακούσουμε δύο εκτελέσεις. Το πρώτο είναι από τον Κύπρο καλλιτέχνη Στέλιος Χιώτης και είναι η Δασκάλα, και αυτό να το στείλουμε στις δασκάλες της παροικίας μας, ναι, και όχι μόνο. Δασκάλα, δασκάλα, ποιος σε φίλησε? Φύγαμε.

0: αρέσει ο Θεός.
1: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-8881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
4: geodrive.cy geodrive.cy geodrive.cy.
5: Why do you keep repeating geodrive.cy?
4: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained and all have sensible prices. Call 00-357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
5: What's their name again?
4: geodrive.cy.
6: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

εδώ LGR στους 103 και 3. Πίσω το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Τόνι Νεοφίτου. Μέσα από την εκπομπή μας το Sunday Afternoon Show, το πόλευμα της Κυριακής. Και μία ανακοίνωση για την παρέα. Το LGR, το London Greek Radio, στηρίζει περήφανα το μεγάλο παϊκόμενο Κυπριακό φεστιβάλ που έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κοινοτικό Cypriot Community Center, Earlham Grove, N22. Ο είσοδος είναι εντελώς δωρεάν και σας περιμένουμε όλους για να γιορτάσουμε μαζί την Κυπριακή κουλτούρα, το φαϊτό, τη μουσική και τις παραδόσεις μας. Λοιπόν, το μεγάλο παϊκόμενο Κυπριακό φεστιβάλ που έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Cypriot Community Center στο κοινοτικό. Μην το χάσετε, φέρτε την οικογένεια και τους φίλους σας. Και σύντομα θα έχουμε περισσότερα για σας σύντομα στα social media sites του London Greek Radio. Κάνε ένα hit, click, click, ναι. Click, hit the button. Μπορείτε να μας βρείτε εκεί, London Greek Radio, στο Instagram, Facebook και TikTok. Για περισσότερα.

Λοιπόν, για χαρά στην κυρία Άννα, στην Άννα που μόλις μας πήρε τηλέφωνο. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο έτσι για την Κυριακή και μην ανησυχείτε για τον καιρό μας σήμερα στο Λονδίνο. Είναι λίγο συνεθιασμένος. Και για χαρά και στον κύριο Ηλία. Γεια σου Ηλία μου, που και αυτός μόλις μας πήρε τηλέφωνο και φρύνει να στείλει ένα τραγούδι στον Αντρίκο. Στον αυτό του λέει και σε μένα, σε όλη την παρέα και σε όλη την παρέα του LGR και σε όλη την παροικία μας. Πολύ ωραία.

Η ώρα πήγε 2. Ακούτε την εκπομπή μας, τη Sunday Afternoon Show, το πόημα της Κυριακής. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στην κυρία Ελένη που μόλις μας πήρε τηλέφωνο και αυτή. Να σε καλά, Ελένη μου. Και αυτή με τη σειρά της φέρνει να στείλει το επόμενο τραγούδι, ένα τραγούδι της Κυριακούς Πελαΐας, στα παιδιά της λέει και στα εγγόνια της, στα παιδιά και στα εγγόνια της. Να κάνουμε και ένα rewind, το πάρουμε από την αρχή. Πολύ ωραία.

0: των 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Ένα νερό κυραβάγελιο, ένα νερό κρύο νερό.
2: Basta. Let's
3: go. Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία και ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες εδώ στο Λόντι.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έρχεται στο Λονδίνο την 5η 22 Οκτωβρίου στο Iconic Royal Albert Hall. Well, and then the man himself, Konstantinos Argyros, live in London at the Iconic Royal Albert Hall, Thursday, 22nd of October. And this event is brought to you by Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, Horigos Epikinonias, the London Greek Radio, LGR.
1: Πήγες στη ζωή σου να

0: είναι συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Spoil for Choice and Sembla presents Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October.
2: Θέλω να βρω τον εαυτό μου να ταξιδέψω να χαθώ.
1: Kostantinos Argyros, one of Greece's biggest stars, one unforgettable night live at the Royal Albert Hall. Be part of history in the making. Kostantinos Argyros, Athena Mou, proudly sponsored by Caris Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio.
2: Χαμένος κάπου στα στενά προσφυλοπάπου, εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται.
3: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
0: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Και λοιπόν, ενώ εμείς συνεχίζουμε με ένα νέο τραγούδι, νέα μεγάλη επιτυχία του Πέτρου Γιακοβίδη, παγκόσμιο φαινόμενο. Και να πούμε ένα γεια στα παιδιά Kicks και σε όσους που θα βρίσκονται σήμερα στην αδελφότητα, στην αδελφότητα της Greek Cypriot Brotherhood, εδώ στο North Finchley γίνεται πανηγύρι εκεί. Summer party at the Greek Cypriot Brotherhood. Θα στείλουμε όλη την έτσι θετική μας ενέργεια, την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί. Σε όλους που θα πας εκεί, σε όλα τα περίπτερα, στα stands περίπτερα. Και στον μικρό που θα τραγουδήσει εκεί, ο αυκούς αυτός που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο Junior Eurovision, θα είναι εκεί να εμεινέψει ένα-δύο τραγούδια έτσι, όχι το επίσημο τραγούδι της Κύπρου ακόμα, αυτό το κομμάτι δεν έχει βγει ακόμα.

0: Λοιπόν, όσοι είστε τυχεροί να βρίσκεστε εκεί στην αδερφότητα να δείτε από κοντά τον Harry Γεωργίου, ο μικρός που θα τραγουδήσει για την Κύπρο μας φέτος στο Junior Eurovision που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου. Καλή επιτυχία, Harry, σε όλη την ομάδα του Harry. Καλή επιτυχία, Κύπρος. Good luck, Cyprus. And of course, we will definitely have some more updates on Junior Eurovision Cyprus as well on our social media. So do check out, follow London Greek Radio on Instagram, TikTok, Facebook.
1: Ladies and gentlemen, welcome aboard.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: London Brick Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

0: Εδώ LGR και το πόημα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Ευχαριστούμε όσοι μας παίρνουν τηλέφωνο και για τα καλά τους τα λόγια. Να είστε καλά αν τα αποδίδουμε. LGR in the afternoon, Sunday afternoon. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι να το στείλουμε στην Ελένη, που αυτή με τη σειρά της φέρνει να το στείλει το επόμενο κομμάτι του Νίκο Απεργή, το Λέντι.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: στα παιδιά της λέει. Να σε καλά, ευχαριστούμε και... Πάμε να απολαύσουμε το Λέντι.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη

Εδώ ελτιά στους 103.3 το πόημα της Κυριακής, Sunday Afternoon Show. Πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Τόνι Νεοφύτου. Και σύντομα θα έχουμε και ακόμη έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη. Σε αυτό το μίξ που κάνουμε αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, Zempekika O'Clock on LGR.

0: συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Anna Antoni Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Anna Antoni Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά. London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Εδώ είμαστε, LGR London Greek Radio 103.3 FM Sunday Afternoon Show, το πόδι με τις Κυριακής. Μας έχουν μείνει μόνο λίγα λεπτάτσι βλέποντας την ώρα. Το ρολόι μας εδώ στο στούντιο. Όμως μην πάτε πουθενά, έρχεται αμέσως μετά ο Μιχάλης Γερμανός. Η εκπομπή ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Από μένα καλή συνέχεια. Lots of love. Do take care. Keep it locked. On to LGR. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Make sure you download London Greek Radio straight to your smartphone. If you're on the go.

καλησπέρα λοιπόν από τον Μιχάλη Γερμανό και μία πρόσκληση για μία ακόμη συνάντηση όπως πάντα μέσα από την ελληνική μουσική για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Μας ακούτε πάντα από τους 103,3 στα FM, από το DAB+, το lgr.co.uk και από το app του LGR. Ενώ τα πάντα για την εκπομπή στο ελληνικό τραγούδι.com.

Εδώ λοιπόν μας φέρνει η μουσική και η αγάπη μας για αυτή για μία ακόμη φορά. Κοντά σε αυτή εδώ την παρέα που συναντιέται το απόγευμα κάθε Κυριακής για ένα μουσικό ταξίδι.

Ξεκινάμε σήμερα κάπου εδώ και αν το θέλετε και εσείς, μένουμε παρέα για τις ερχόμενες 3 ώρες. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους.

ετοιμάζει λοιπόν σήμερα για το απόγευμα μια ακόμη Κυριακής. Και ξεκίνημα σημαίνει η εκπομπή με τη φωνή του Γιώργου Μαζονάκη. Αυτός ο άνθρωπος που έφυγε τόσο πολύ ξαφνικά πριν από μερικές μέρες, σκορπίζοντας αληθινή θλίψη σε τόσους πολλούς από εμάς. Μία από τις φωνές που δεν ακούστηκε πολύ σε αυτή εδώ την εκπομπή, όμως υπήρξε πάντα ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, μία καλή ψυχή. Και αυτό τελικά είναι που μετράει στο μεγάλο χρόνο της μουσικής. Τον θυμόμαστε λοιπόν σήμερα στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, που όπως πάντα θα μας κρατήσει παρέα για τις ερχόμενες 3 ώρες.

Μόλις αφήσαμε λοιπόν πίσω το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και εμείς τώρα και πάλι μαζί. Ο Μιχάλης Ζημανός πάντοτε κοντά σας με το ζωή του ελληνικού τραγούδι σε μια ακόμη συνάντηση για εμάς το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής που όπως πάντα γεμίζουμε με πολύ ελληνική μουσική. Θυμόμαστε σήμερα μια άλλη μουσική παρουσία, το Γιώργο Μαζουνάκη που έφυγε πριν από μερικές μέρες, ανοίγοντας μεγάλες πληγές σε πολλές καρδιές. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε και μένουμε παρέα μέχρι τις 7.

πόρτες ανοιχτές, η φωνή της Χαρούλας, για να μπαίνουν όλες οι εποχές και όλα τα επεισόδια που φέρνει αυτή εδώ η ζωή, που όσο δύσκολα και αν είναι, είναι πάντοτε μοναδική.

Γιάννης Λιγοπούλου και τα τραγούδια που έχουν πάντοτε τη μαγική δύναμη να πετάνε στους ορίζοντές μας όσο αυτή μας χαρίζει ακόμη ουρανό.

Για όλες τις μάχες με τα λιοντάρια μια ζωή. Ο Μανώλης Μητσιάς σε μια πολύ όμορφη μουσική συνάντηση με τον Κίκη Λέζεντριτς στα λόγια της Λίνας Νικολακόπουλου.

Ραδιοτρίφωνο λοιπόν σήμερα, μπήκαμε και όλες στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλη Ζημανός, μία ακόμη συνάντηση για εμάς το απόγευμα αυτής εδώ της Κυριακής, που όπως πάντα φέρνει πολύ ελληνική μουσική. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί και σήμερα, συνεχίζουμε και φτάνουμε παρέα μέχρι τις 7.

Η φωνή της Κωνσταντίνας και το άραμα του γιασεμιού πάντα να μας θυμίζει αυτό το μικρό κομμάτι γης εκεί στη Μεσόγειο, πόσα χρόνια και αν περάσουν δεν ξεθυμάνε ποτέ.

ξύπνενε Βενετσάνου. Και τραγούδια σαν αυτό πάντα να ξυπνούν αναμνήσεις και πάντα να κρατούν ένα πείσμα στην καρδιά ζωντανό.

Στο ξεκινημένο Σεπτέμβρη, η ανάμνηση από ένα κόκκινο κρογιάλι και από μια φωνή που αγαπήσαμε πολύ και μένει πάντοτε εδώ, σε αυτές εδώ τις εκπομπές, με τραγούδια σαν αυτό. Μανώλης Λιδάκης.

Μία ακόμη από αυτές τις φωνές που δεν πάψανε ποτέ να ακούγονται σε αυτή την εκπομπή, ό,τι και αν φέρει ο χρόνος, σε εκείνη και σε εμάς. Η φωνή της ελευθερίας.

0: This is London Greek Radio, 103.3 FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.

λοιπόν ακόμη διευμέστο διάλειμμα, ήρθε και πέρασε. Και εμείς και πάλι μαζί, ο Μιχάλης Ζημανός κοντά σας, με το ζωή του ελληνικού τραγούδι. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής μέσα στον χρόνο, που όπως πάντα γεμίσουμε με το πιο αληθινό πράγμα που έχουμε, με την

τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού για τις παρέες που πάντοτε αλλάζουν, όμως αφήνουν πίσω τους αναμνήσεις και πράγματα σημαντικά που γίνονται εφόδια για να περπατήσει κανείς μέσα στην παρέα της κάθε ζωής.

αυτός ο υπέροχος δημιουργός, ο Παντελής Θαλασσινός, και κάποια λόγια που γράφτηκαν κάποτε σε ένα παλιό τοίχο, αντέξανε σε όλους τους καιρούς και φωτίζουν μέχρι το σήμερα.

ταξιδεύοντας με την Εστουδιαντίνα μέχρι την Σμύρνη και τις υπέροχες της μουσικές αναμνήσεις. Και η φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με δεύτερη φωνή, το Γιώργο Ταλάρα.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

λοιπόν κάπου εδώ, στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι και Μιχάλης Ζημανός, πάντοτε εδώ, πάντοτε παρόν, το απόγευμα κάθε Κυριακής, έτσι λοιπόν και σήμερα. Και πάντα με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είμαστε μαζί. Πάμε λοιπόν, μας έχει μείνει μία ώρα ακόμα, πάμε να δούμε τι θα φέρει.

το τραγούδι. Για αυτή την πολύ μεγάλη φωνή της Βίκης Μοσχολιού ξεκίνησε το ταξίδι της στην δισκογραφία πριν από πολλά και διάφορα χρόνια η Λίνα Νικολακοπούλου. Και μετά πέρασαν τα χρόνια, φέρανε πολλά για να μας φτάσουν μέχρι εδώ που τόσα τραγούδια είναι μεγάλες αναμνήσεις.

πολύ σπουδαίο τραγούδι, για μια πολύ σπουδαία φωνή, για τον Δημήτρη Μητροπάνο, στα λόγια μιας πραγματικά μοναδικής πένας, του Μάνου Ελευθερίου.

αλήθεια μπορεί να πει κανείς για αυτή την πολύ σπουδαία φωνή. Πάντα σε ένα πολύ σημαντικό και πολύ διακριτικό δρόμο, χωρίς να χάσει ποτέ την αξία της, Πίζα Παπαδοπούλου.

όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι σε μια λάσπη. Και ένα από αυτά, τα πολύ σημαντικά τραγούδια του Σταμάτη και της Λίνας, που τους κάνουν να σημαίνουν για εμάς τόσα πολλά.

Ήρθαμε λοιπόν κιόλας στο τελευταίο μισάωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Για λίγο ακόμη εδώ, με τον Μιχάλη Γερμανό και μια ακόμη μουσική διαδρομή που για άλλη μια φορά μας κάνετε το χατήρι και την κάναμε παρέα. Ένα λοιπόν μεγάλο ευχαριστώ που είστε ακόμη εδώ. Πάμε να φτάσουμε παρέα μέχρι το τέλος.

γαλάνη και ένα πολύ ιδιαίτερο οικόπεδο που χωράει μέσα όλα τα κτίσματα μιας ζωής, όσα άντεξαν στον χρόνο, όσα κατέρευσαν και όσα γίνανε κάτι άλλο.

Αγαπημένη Χαρούλα Αλεξίου, και ένα λιόμενο, ένα απλό κτίσμα που πολλές φορές έχει τη δύναμη να κρύβει μέσα του τους πιο μεγάλους θησαυρούς. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος για απόψε.

Αυτή λοιπόν την πολύ αγαπημένη φωνή, με τη φωνή της ελευθερίας, θα φτάσουμε τώρα στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Το απόγευμα μιας ακόμη Κυριακής και ο Μιχάλης Ζημανός ήταν και πάλι εδώ, πάντα με το ζωή το ελληνικό τραγούδι και μια διαδρομή που πάντα κάνουμε παρέα. Ένα λοιπόν πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε κοντά μου για μια ακόμη φορά σήμερα και εύχομαι να είστε και πάλι εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Ωστότε να ευχηθώ ένα καλό απόγευμα, μια πολύ όμορφη καινούργια εβδομάδα και εμείς τα λέμε και πάλι πάρα πολύ σύντομα. Καλό απόγευμα.

ξανάρτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88.
4: We are here to help.
5: This is LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
3: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
2: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit Geodrive.cy for an online booking.
3: What's their name again?
2: Geodrive.cy.
4: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

το σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένο σου ελληνικό σταθμό στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

0: exclusive behind-the-scenes action, catch us on Instagram stories.
1: London Greek Radio.
2: Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο σας προσκαλεί στη δημοφιλή βραδιά πίνγκο και σουβλάκια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 μετά μεσημβρίας. Ελάτε να απολαύσετε μια διασκεδαστική χαλαρή βραδιά με υπέροχα δώρα. Τα εισιτήρια κοστίζουν 25 λίρες και συμπεριλαμβάνουν σουβλάκια και το πρώτο παιχνίδι πίνγκο. Καλέστε μας στο 020-881-2229 για να κάνετε κράτηση ή γιατί να μην κλείσετε ένα τραπέζι με τους φίλους σας. Μπορείτε να μας βρείτε στο Elm Grove, London N22 5HU ή στείλτε μας email στο cycc6363@gmail.com.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement, from dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Τόση τρόπη, μία συχνότητα. London Greek Radio 103,3.

Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.

Στα ξαφνικά ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

0: σας. Είμαι ο Χοβίκ και ακούτε το LGR.
1: Πάμα είναι η ζωή, η φύση, η αγάπη, η λύτρωση, η πιθανότητα, η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό στη

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν

0: 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: One, two, three, go.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
3: LGR 103,3.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past.

0: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Βοηθάτε και εσύ.